0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση της Νοτιού Αυστραλίας και αφορά τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Είναι σημαντικό για όλους τους ενηλίκους να κατανοήσουν τα ωφέλη του έγκαιρου σχεδιασμού. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση των μελλοντικών σας επιλογών. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και η προκαταβολική οδηγία φροντίδας. Γιατί θα πρέπει να συμπληρώσω μία προκαταβολική οδηγία φροντίδας? Advanced Care Directive. Η προκαταβολική οδηγία φροντίδας είναι ένα νομικό έγγραφο που σας επιτρέπει να καταγράψετε τις επιθυμίες και τις οδηγίες σας για το μέλλον. Μπορεί να περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική φροντίδα, τις ρυθμίσεις διαβίωσης, προσωπικά θέματα και θέματα τέλους ζωής. Σας επιτρέπει επίσης να διορίσετε ένα ή περισσότερα άτομα που εμπιστεύεστε, τα οποία αποκαλούνται αναπληρωτές υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, Substitute Decision Makers. Τα άτομα που ορίζετε είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις εκ μέρους σας, εάν εσείς δεν είστε σε θέση να το κάνετε. Αυτό μπορεί να σας προσφέρει ψυχική ηρεμία, γνωρίζοντας ότι αν χρειαστεί να πάρουν άλλοι αποφάσεις για λογαριασμό σας, οι επιθυμίες σας θα εκτελεστούν. Μπορεί επίσης να απαλλάξει την οικογένεια και τους φίλους σας από ένα βάρος, αν οι επιθυμίες σας είναι γνωστές εκ των προτέρων. Έχω ήδη διαρκές πληρεξούσιο κηδεμονίας, Enduring Power of Guardianship, ή ιατρικό πληρεξούσιο, Medical Power of Attorney, ή προληπτική οδηγία, Anticipatory Direction. Χρειάζεται να συμπληρώσω και έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας? Δεν είναι αναγκαίο να συμπληρώσετε έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας αν έχετε ήδη συμπληρώσει τα προηγούμενα έντυπα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναθεωρείτε τακτικά κάθε ένα από τα έντυπα που έχετε συμπληρώσει για να διασφαλίζετε ότι εξακολουθούν να αντανακλούν τις τρέχουσες επιθυμίες και περιστάσεις σας. Το έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας είναι εύκολο να συμπληρωθεί και σας βοηθά να εκφράσετε τις επιθυμίες και τις οδηγίες σας για τις επιλογές σας σχετικά με τη μελλοντική ζωή σας και την υγεία σας. Προς το παρόν είμαι αρκετά υγιής. Χρειάζεται να συμπληρώσω έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας άμεσα? Είναι προτιμότερο να συμπληρώσετε ένα έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας όταν αισθάνεστε υγιείς, όταν είναι ευκολότερο να εκθέσετε τις οδηγίες σας και ό,τι είναι σημαντικό για σας, αντί να το κάνετε όταν είστε πιεσμένοι λόγω κακής υγείας. Χρειάζεται να δω δικηγόρο για να συμπληρώσω ένα έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας? Δεν χρειάζεται να δείτε δικηγόρο για να συμπληρώσετε μία προκαταβολική οδηγία φροντίδας. Μπορείτε να συμπληρώσετε το δικό σας έντυπο ηλεκτρονικά στο www.advancedcaredirectives.sa.gov.au χωρίς να σας κοστίσει τίποτα. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το kit «Κάντο μόνο σου», «Do it yourself kit», που συμπεριλαμβάνει το έντυπο, ή το έντυπο δωρεάν από τον ιστοχώρο. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε εκτυπωμένο kit για $5 από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών των Υπηρεσιών Νοτίου Αυστραλίας. Το έντυπο και το kit παρέχουν ευκολονόητες οδηγίες για το πώς να συμπληρωθούν. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε από έναν δικηγόρο να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε ένα έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας, να παραστεί ως μάρτυρας ή να ελέγξει αυτά που έχετε γράψει. Τι γίνεται αν ο αναπληρωτής υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που διόρισα πεθάνει? Αν ο αναπληρωτής υπεύθυνος λήψης αποφάσεων που διορίσατε πεθάνει και εσείς εξακολουθείτε να έχετε ικανότητα λήψης αποφάσεων, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα άλλο έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας, στο οποίο θα διορίσετε άλλον ή άλλους αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αν δεν έχετε πια ικανότητα λήψης αποφάσεων, οι επιθυμίες και οι οδηγίες που καταγράφτηκαν στο έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Το επόμενο τραπέζι της αγάπης της κοίμησης της Θεοτόκου Κρόιντον θα γίνει την 3η 20 Οκτωβρίου από τις 10 προμεσημβρίας έως 1 μεταμεσημβρίαν στο Hall παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Κρόιντον με φροντίδα της Φιλοπτώχου της κοίμησης της Θεοτόκου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 27 Οκτωβρίου από τις 10 προμεσημβρίας μέχρι τις 1 μεταμεσημβρίαν στο Hall παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν, με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Νόβα Σίνεμα του Πρόσπεκτ με το επίσημο άνοιγμα την 5η, 15 Οκτωβρίου, με την κωμωδία «Καλύτερη φίλη για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Χιώτες και χιώτισες, φίλες και φίλοι της Χίου. Ο Χιακός Σύνδεσμος Νοτίου Αυστραλίας Αδαμάντιος Κοραής σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στη Χιακή αίθουσα, στο 73 Grand Junction Road, στο Rosewater, για μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις. Στη ζωντανή διασκέδαση, το συγκρότημα Ζόρμπα με τον Βασίλη Ιωαννίδη στο τραγούδι υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Απολαύστε ένα πλούσιο δείπνο με πίτες, dip, αρνί και κοτόπουλο στα κάρβουνα, θαλασσινά και σαλάτες. Είσοδος μόλις $35 για τους ενήλικες και $15 για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών. Η Χίος γιορτάζει και σας περιμένει. Κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας τηλεφωνώντας την Αργυρό Κασουδάκη στο 04 12 91 23 79. Ελάτε να τιμήσουμε την ιστορία μας, να ανταμώσουμε με φίλους και να γιορτάσουμε με την ψυχή μας. Ζήτω η ελεύθερη Χίος.

0: Real Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Μια γυναίκα που προσπάθησε να σταματήσει ένα καυγά στην παραλία του Γκλενέλκ στην Αδελαϊδα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια από άτομα που παρακολουθούσαν το περιστατικό. Η Κέιτ βρισκόταν στην παραλία με την κόρη της και μια φίλη της όταν είδε εκατοντάδες νεαρούς να συγκεντρώνονται γύρω από ένα καυγά. «Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Απλώς σκέφτηκα ότι πρέπει να προσπαθήσω να το σταματήσω», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι από το πλήθος φώναζαν ότι ήθελαν να δουν αίμα, ενώ όταν παρενέβη αποδοκιμάστηκε και δέχτηκε επίθεση με μπουκάλια με αποτέλεσμα να υποστεί μόλοπες. Η Κέιτ δήλωσε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διερευνά τους καυγάδες που σημειώθηκαν στις παραλίες Glenelg και Henley Beach, όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλα πλήθη. Ο πρέμιερ της Νότιας Αυστραλίας, Πίτερ Μαλινούσκας, καταδίκασε τα γεγονότα, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί δυστυχώς να ξεριζώσει την ηλιθιότητα. Πάντως, η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ξεκίνησε τον προγραμματισμό ειδικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την περιφρούρηση της δημόσιας τάξης στις παραλίες της Αδελαϊδας. Η ΚΕΙ δήλωσε ότι πλέον θα αποφεύγει τις πολυσύχναστες παραλίες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Πεντάγωνο στέλνει τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μία επιπλέον εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με 9 έως 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς, όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα The Wall Street Journal. Τα πλοία, τα μαχητικά αεροσκάφη, οι πεζοναύτες και τα πληρώματα θα έχουν φτάσει στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται το δημοσίευμα. Δύο αεροπλανοφόρα, το USS George Bush και το USS George Washington, βρίσκονται ήδη στην Μέση Ανατολή. Την Κυριακή, το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt αναχώρησε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο για προγραμματισμένη αποστολή. Εάν το USS George Washington παραμείνει στην περιοχή μετά την άφιξη του Roosevelt, ο αριθμός των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων θα ανέλθει σε 3 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σημειώνει το δημοσίευμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο ότι το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον εάν δεν υπογράψει μια πολύ δίκαιη συμφωνία, σύμφωνα με τα λόγια του, επαναλαμβάνοντας τις απειλές του εν μέσω των διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη περιέλθει σε αδιέξοδο. Χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις, διαμαρτυρώμενοι για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Αφορμή αποτέλεσε η έξωση της 87χρονης Μάρι Κάρμεν από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία μεγάλης εταιρείας. Μετά τη μαζική κινητοποίηση που ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου, η ηλικιωμένη επέστρεψε τελικά στην κατοικία της. Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, η ισπανική κυβέρνηση κατέθεσε 2 διατάγματα με μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ενίκια και της επέλασης των εταιριών real estate. Προβλεπόταν παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων, απαγόρευση αγοράς κατοικιών από funds έως το 2028 και απαγόρευση εξώσεων έως το 2030. Ωστόσο, τα μέτρα καταψηφίστηκαν στη Βουλή με 178 ψήφους έναντι 176 από το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το Καταλανικό Μαζί. Η εξέλιξη αναζωπήρωσε τη συζήτηση για πιθανή πτώση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν επίσης κόμματα και νεολαίες της αριστεράς και ζητούν μαζική δράση μέσω συνδικάτων και λαϊκών οργανώσεων. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η στεγαστική κρίση οφείλεται στην αντιμετώπιση της κατοικίας ως εμπορεύματος και καλούν σε αγώνα για να καταστεί η στέγη πραγματικό κοινωνικό δικαίωμα. 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για νέα φάση κλιμάκωσης, ενώ συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να αναπτύξουν έως τα τέλη Νοεμβρίου το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και 2 δυνάμεις αμφίβιων επιχειρήσεων στον κόλπο. Ήδη στην περιοχή βρίσκονται το USS George Bush και USS George Washington. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να προσθέσει 9 με 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, αυξάνοντας την αμερικανική στρατιωτική ισχύ. Ο Donald Trump δήλωσε ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επιλογές για το στενό του ορμούς.
Παράλληλα, οι Χούθοι της Ιεμένης υποστήριξαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και drones. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε τους ισχυρισμούς. Τουλάχιστον 3 δεξαμενόπλια έχουν επίσης χτυπηθεί από άγνωστα βλήματα στην περιοχή του Ορμούς από την 1η Οκτωβρίου. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε επιλογή εύκολου ή δύσκολου δρόμου. Ο Ρώσος Δημήτρη Μετβέντεφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την διατήρηση των στενών σχέσεων Ιράν-Ρωσίας. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Σύλλογου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Με μεγάλη επιτυχία, η έναρξη του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Το Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 εγγενιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Olympic Hall, παρουσία πλήθους φιλότεχνων μελών της τοπικής κοινότητας. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, Σοφία Διαμαντή. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν ο αξιότιμος Hilton Gambis MP, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, αξιότιμο Πίτερ Μαλινάσκας, ο αξιότιμος Josh Teague MP, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, η Γενική Πρόξενος Δ. Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, ο Δήμαρχος του West Torrens, Michael Coxon, η Δήμαρχος του City of Charles Sturt, Angela Evans, η Δημοτική Σύμβουλος του West Torrens, Ζώε Παπαφιλόπουλος, καθώς και πολλοί ακόμη επίσημοι και παρικιακοί εκπρόσωποι. Το κοινό απόλαυσε μια εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα Ζορμπάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελαφρά εδέσματα για τους παρευρισκομένους. Με την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παναγιώτης Σπύρος ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου τέχνης του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 ως ακολούθως. Πρώτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αναστασία Μαυρίδη για έργο ζωγραφικής σε ακριλικό σε καμβά με τίτλο «Μόνο 5 χρόνια». Δεύτερο βραβείο. Απονεμήθηκε στη Σοφία Ζαβλάγκα για έργο ζωγραφικής με κάρβουνο σε βαμβακερό χαρτί με τίτλο «Πατρίς». Τρίτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αριάννα Τσούρτος για ελαιογραφία με τίτλο «Χαράσσοντας τη δική μας πορεία». Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους εθελοντές, καθώς και στο κοινό που έδωσε το παρόν το βράδυ της Παρασκευής και συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο. Ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο. Apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση. 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Εφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση της Νοτιού Αυστραλίας και αφορά τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Είναι σημαντικό για όλους τους ενηλίκους να κατανοήσουν τα ωφέλη του έγκαιρου σχεδιασμού. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση των μελλοντικών σας επιλογών. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και η προκαταβολική οδηγία φροντίδας. Γιατί θα πρέπει να συμπληρώσω μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας? Advanced Care Directive. Η προκαταβολική οδηγία φροντίδας είναι ένα νομικό έγγραφο που σας επιτρέπει να καταγράψετε τις επιθυμίες και τις οδηγίες σας για το μέλλον. Μπορεί να περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική φροντίδα, τις ρυθμίσεις διαβίωσης, προσωπικά θέματα και θέματα τέλους ζωής. Σας επιτρέπει επίσης να διορίσετε ένα ή περισσότερα άτομα που εμπιστεύεστε, τα οποία αποκαλούνται αναπληρωτές υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, Substitute Decision Makers. Τα άτομα που ορίζετε είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις εκ μέρους σας, εάν εσείς δεν είστε σε θέση να το κάνετε. Αυτό μπορεί να σας προσφέρει ψυχική ηρεμία, γνωρίζοντας ότι αν χρειαστεί να πάρουν άλλοι αποφάσεις για λογαριασμό σας, οι επιθυμίες σας θα εκτελεστούν. Μπορεί επίσης να απαλλάξει την οικογένεια και τους φίλους σας από ένα βάρος, αν οι επιθυμίες σας είναι γνωστές εκ των προτέρων. Έχω ήδη διαρκές πληρεξούσιο κηδεμονίας, Enduring Power of Guardianship, ή ιατρικό πληρεξούσιο, Medical Power of Attorney, ή προληπτική οδηγία, Anticipatory Direction. Χρειάζεται να συμπληρώσω και έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας? Δεν είναι αναγκαίο να συμπληρώσετε έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας αν έχετε ήδη συμπληρώσει τα προηγούμενα έντυπα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναθεωρείτε τακτικά κάθε ένα από τα έντυπα που έχετε συμπληρώσει για να διασφαλίζετε ότι εξακολουθούν να αντανακλούν τις τρέχουσες επιθυμίες και περιστάσεις σας. Το έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας είναι εύκολο να συμπληρωθεί και σας βοηθά να εκφράσετε τις επιθυμίες και τις οδηγίες σας για τις επιλογές σας σχετικά με τη μελλοντική ζωή σας και την υγεία σας. Προς το παρόν είμαι αρκετά υγιής. Χρειάζεται να συμπληρώσω έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας άμεσα? Είναι προτιμότερο να συμπληρώσετε ένα έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας όταν αισθάνεστε υγιείς, όταν είναι ευκολότερο να εκθέσετε τις οδηγίες σας και ό,τι είναι σημαντικό για σας, αντί να το κάνετε όταν είστε πιεσμένοι λόγω κακής υγείας. Χρειάζεται να δω δικηγόρο για να συμπληρώσω ένα έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας? Δεν χρειάζεται να δείτε δικηγόρο για να συμπληρώσετε μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας. Μπορείτε να συμπληρώσετε το δικό σας έντυπο ηλεκτρονικά στο www.advancedcaredirectives.sa.gov.au χωρίς να σας κοστίσει τίποτα. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το kit «Κάντο μόνο σου», «Do it yourself kit», που συμπεριλαμβάνει το έντυπο, ή το έντυπο δωρεάν από τον ιστοχώρο. Μπορείτε επίσης

και εσείς εξακολουθείτε να έχετε ικανότητα λήψης αποφάσεων, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα άλλο έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας, στο οποίο θα διορίσετε άλλον ή άλλους αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αν δεν έχετε πια ικανότητα λήψης αποφάσεων, οι επιθυμίες και οι οδηγίες που καταγράφτηκαν στο έντυπο προκαταβολικής οδηγίας φροντίδας θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Το επόμενο τραπέζι της αγάπης της κοίμησης της Θεοτόκου Κρόιντον θα γίνει την 3η 20 Οκτωβρίου από τις 10 προμεσημβρίας έως 1 μεταμεσημβρίαν στο Hall παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Κρόιντον με φροντίδα της Φιλοπτώχου της κοίμησης της Θεοτόκου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 27 Οκτωβρίου από τις 10 προμεσημβρίας μέχρι τις 1 μεταμεσημβρίαν στο Hall παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Νόβα Σίνεμα του Πρόσπεκτ με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτεροι φίλοι για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το Φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Χιώτες και χιώτισες, φίλες και φίλοι της Χίου, ο Χιακός Σύνδεσμος Νοτίου Αυστραλίας Αδαμάντιος Κοραής σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στη Χιακή Αίθουσα, στο 73 Grand Junction Road, στο Rosewater, για μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις. Στη ζωντανή διασκέδαση, το συγκρότημα Ζόρμπα με τον Βασίλη Ιωαννίδη στο τραγούδι υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Απολαύστε ένα πλούσιο δείπνο με πίτες, dip, αρνί και κοτόπουλο στα κάρβουνα, θαλασσινά και σαλάτες. Είσοδος μόλις $35 για τους ενήλικες και $15 για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών. Η Χίος γιορτάζει και σας περιμένει. Κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας τηλεφωνώντας την Αργυρό Κασουδάκη στο 04 12 91 23 79. Ελάτε να τιμήσουμε την ιστορία μας, να ανταμώσουμε με φίλους και να γιορτάσουμε με την ψυχή μας. Ζήτω η ελεύθερη Χίος.

0: Your station, your culture. 5EBI
1: 103.1 FM.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκού σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.

0: Hey Adelaide, 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
2: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Μια γυναίκα που προσπάθησε να σταματήσει ένα καυγά στην παραλία του Γκλενέλκ στην Αδελαίδα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια από άτομα που παρακολουθούσαν το περιστατικό. Η Κέιτ βρισκόταν στην παραλία με την κόρη της και μια φίλη της όταν είδε εκατοντάδες νεαρούς να συγκεντρώνονται γύρω από ένα καυγά. «Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Απλώς σκέφτηκα ότι πρέπει να προσπαθήσω να το σταματήσω», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι από το πλήθος φώναζαν ότι ήθελαν να δουν αίμα, ενώ όταν παρενέβη αποδοκιμάστηκε και δέχτηκε επίθεση με μπουκάλια με αποτέλεσμα να υποστεί μόλοπες. Η Κέιτ δήλωσε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διερευνά τους καυγάδες που σημειώθηκαν στις παραλίες Γκλενέλκ και Henley Beach, όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλα πλήθη. Ο πρέμιερ της Νότιας Αυστραλίας, Πίτερ Μαλινούσκας, καταδίκασε τα γεγονότα, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί δυστυχώς να ξεριζώσει την ηλιθιότητα. Πάντως, η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ξεκίνησε τον προγραμματισμό ειδικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την περιφρούρηση της δημόσιας τάξης στις παραλίες της Αδελαίδας. Η Κέιτ δήλωσε ότι πλέον θα αποφεύγει τις πολυσύχναστες παραλίες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Πεντάγωνο στέλνει τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μία επιπλέον εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με 9 έως 10.000 επιπλέον στρατιωτικούς, όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα The Wall Street Journal. Τα πλοία, τα μαχητικά αεροσκάφη, οι πεζοναύτες και τα πληρώματα θα έχουν φτάσει στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται το δημοσίευμα. Δύο αεροπλανοφόρα, το USS George Bush και το USS George Washington, βρίσκονται ήδη στην Μέση Ανατολή. Την Κυριακή, το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt αναχώρησε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο για προγραμματισμένη αποστολή. Εάν το USS George Washington παραμείνει στην περιοχή μετά την άφιξη του Roosevelt, ο αριθμός των ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων θα ανέλθει σε 3 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σημειώνει το δημοσίευμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο ότι το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον εάν δεν υπογράψει μια πολύ δίκαιη συμφωνία, σύμφωνα με τα λόγια του, επαναλαμβάνοντας τις απειλές του εν μέσω των διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη περιέλθει σε αδιέξοδο. Χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις, διαμαρτυρώμενοι για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Αφορμή αποτέλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια, το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία μεγάλης εταιρείας. Μετά τη μαζική κινητοποίηση που ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου, η ηλικιωμένη επέστρεψε τελικά στην κατοικία της. Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, η ισπανική κυβέρνηση κατέθεσε 2 διατάγματα με μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ενίκια και της επέλασης των εταιριών real estate. Προβλεπόταν παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων, απαγόρευση αγοράς κατοικιών από funds έως το 2028 και απαγόρευση εξώσεων έως το 2030. Ωστόσο, τα μέτρα καταψηφίστηκαν στη Βουλή με 178 ψήφους έναντι 176 από το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το Καταλανικό Μαζί. Η εξέλιξη αναζωπήρωσε τη συζήτηση για πιθανή πτώση της κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν επίσης κόμματα και νεολαίες της αριστεράς και ζητούν μαζική δράση μέσω συνδικάτων και λαϊκών οργανώσεων. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η στεγαστική κρίση οφείλεται στην αντιμετώπιση της κατοικίας ως εμπορεύματος και καλούν σε αγώνα για να καταστεί η στέγη πραγματικό κοινωνικό δικαίωμα. 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για νέα φάση κλιμάκωσης, ενώ συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να αναπτύξουν έως τα τέλη Νοεμβρίου το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και 2 δυνάμεις αμφίβιων επιχειρήσεων στον κόλπο. Ήδη στην περιοχή βρίσκονται το USS George Bush και USS George Washington. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να προσθέσει 9 με 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, αυξάνοντας την αμερικανική στρατιωτική ισχύ. Ο Donald Trump δήλωσε ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επιλογές για το στενό του ορμούς. Παράλληλα, οι Χούθοι της Ιεμένης υποστήριξαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και drones. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε τους ισχυρισμούς. Τουλάχιστον 3 δεξαμενόπλια έχουν επίσης χτυπηθεί από άγνωστα βλήματα στην περιοχή του Ορμούς από την 1η Οκτωβρίου. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε επιλογή εύκολου ή δύσκολου δρόμου. Ο Ρώσος Δημήτρη Μετβέντεφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την διατήρηση των στενών σχέσεων Ιράν-Ρωσίας.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 π.μ. έως 10:15 π.μ. ασκήσεις και 10:15 π.μ. έως 11:30 π.μ. καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 π.μ. έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Με μεγάλη επιτυχία, η έναρξη του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Το Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Olympic Hall, παρουσία πλήθους φιλότεχνων μελών της τοπικής κοινότητας. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, Σοφία Διαμαντή. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν ο αξιότιμος Hilton Gambis MP, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, αξιότιμο Πίτερ Μαλινάσκας, ο αξιότιμος Josh Teague MP, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης, η Γενική Πρόξενος Δ.Ρ. Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, ο Δήμαρχος του West Torrens, Michael Coxon, η Δήμαρχος του City of Charles Sturt, Angela Evans, η Δημοτική Σύμβουλος του West Torrens, Ζώε Παπαφιλόπουλος, καθώς και πολλοί ακόμη επίσημοι και παρικιακοί εκπρόσωποι. Το κοινό απόλαυσε μια εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα Ζορμπάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελαφρά εδέσματα για τους παρευρισκομένους. Με την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παναγιώτης Σπύρος ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου τέχνης του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 ως ακολούθως. Πρώτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αναστασία Μαυρίδη για έργο ζωγραφικής σε ακριλικό σε καμβά με τίτλο «Μόνο 5 χρόνια». Δεύτερο βραβείο. Απονεμήθηκε στη Σοφία Ζαβλάγκα για έργο ζωγραφικής με κάρβουνο σε βαμβακερό χαρτί με τίτλο «Πατρίς». Τρίτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αριάννα Τσούρτος για ελαιογραφία με τίτλο «Χαράσοντας τη δική μας πορεία». Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους εθελοντές, καθώς και στο κοινό που έδωσε το παρόν το βράδυ της Παρασκευής και συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο. Ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί, σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο. Apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση. 10 προμεσημβρίας, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.
3: And it's coming up to 9 o'clock, time for the news.